0: Ακρόατες και Λία. Πίκο Βαλαντά. Σφαρμπάωσε
1: информация ασεντιέμς και Λία. Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.